Ούτε πιστεύεις τον ότι να με φάγει. Μη φάλεις, μη φάλεις κακοσκηνά του το κόπτσε. Να τρώει ότι να ήρουβα φούσταν. Ζα κοέ τι πλάτσεσαι. Αλλιά σε σμέει. Μη φάλεις κακοσόλζα να όγκοτ. Μη φάλεις το μπόλκα. Barem pogreška da se javeš.

ευθυνά. Σωράκα πρόσιατσκα, η μάντη η σκηνάτ. Νομόια τα κετράε, σε ντουρισούν ζήφ. Τοί το είμαι δάε, μόι πως λεδέν σδίφ.